0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Πέπε, Τάκης Γιάννης Θοδωρής Μαμβακάρης. Σήμερα 8 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπης γιορτάζει σήμερα και η Προκοπία. Και η Προκοπή, Προκοπή να έχεις παιδί μου. Προκοπή είναι η πιο συνηθισμένη λέξη που λένε, ξέρω εγώ, όταν σου εύχονται κάτι, παππούδες. Προκοπή να έχεις παιδί μου, Προκοπή. Ωραία, ωραία,
1: ωραία. Ωραία είναι η προκοπή.
0: Ωραία είναι προκοπή.
1: Βέβαια οι παππούδες και γενικά οι μεγαλύτερες το λένε λίγο δεικτικά. Δηλαδή, σαν να σου υποδηλώνω ότι δεν είσαι προκομμένος, μόνο προκόψεις.
0: Εντάξει, εξαρτάται τώρα το παππού.
1: Και εμένα ναι. Στη ζωή σου. Αλλά γενικά ξέρεις, προκοπή...
0: οι παππούδες έχουν καλές προθέσεις. Λένε προκομμένο παιδί, προκομμένο παιδί. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 6.30 στο Μπέμπερ 96,6, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και τις μέρες του καλοκαιριού, γιατί λέμε το καλοκαίρι, που είναι, που είναι πιο καθαρός και ανοιχτός ο ουρανός, είναι πάρα πολύ ωραία τα απογεύματα με το ηλιοβασίλεμα. Έλα μου λοιπόν τώρα, όχι τώρα, γενικότερα που δεν έχουμε καταλάβει ότι το ηλιοβασίλεμα δεν είναι απλά μια ωραία όμορφη ώρα της ημέρας, δεν είναι μόνο μια ωραία φωτογραφία, δεν είναι μόνο μια ωραία ζωγραφική, αλλά μας κάνει καλό και στην υγεία. Γενικότερα, για να μην μπούμε σε αναλύσεις για κυρκάδιους αριθμούς και χαμηλή πίεση και πώς σε ηρεμεί, γενικότερα το ηλιοβασίλεμα σε ηρεμεί, τα χρώματα σε κάνουν να ξεχνιέσαι και γενικότερα βλέποντας το ηλιοβασίλεμα και όσο πιο πολύ αφήνεις τον εαυτό σου και το μυαλό σου να ταξιδεύει, φεύγεις από αυτή τη ρουτίνα και την πίεση και του στρες και τι κάνω και τι πρέπει να κάνω και τι μου είπα και τι δεν του είπα. Δεν υπάρχουν αυτά. Με κάποιο μαγικό τρόπο το ηλιοβασίλεμα σε χαλαρώνει. Άρα λοιπόν, νησιά, Αθήνα, πόλη, αστικό τοπίο, βουνό κτλ. Όπου πετύχετε το ηλιοβασίλεμα, καθίστε και χαζέψτε το, αφήστε το.
1: Και στην ταράτσα να πας, βέβαια εξαρτάται αν πας σε ένα ακριβό νησί να δεις ηλιοβασίλεμα σε κανένα ακριβό μαγαζί και σε αυτό το λογαριασμό θα ανέβει πίεση. Μόνο καλό του θα σου γίνει.
0: Ναι, ταυτόχρονα να γίνει.
1: Εγώ ήρθα για το ηλιοβασίλεμα και θα πληρώσω του κόσμου τα λεφτά.
0: Αν έρθει ο λογαριασμό, τον αφήνει λίγο στην άκρη, συνεχίζει το ηλιοβασίλεμα και μόλι πέσει πάρει το λογαριασμό και νύχτωσε. Νύχτωσε, νύχτα.
1: Το ηλιοβασίλεμα του χρόνου Ανατολή, η καλύτερη εποχή, η καλύτερη ώρα τη ημέρα είναι η Ανατολή, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι η ώρα που πηγαίνουμε και ερχόμαστε στο Μπέμπερ 96 και 6. Οπότε και τώρα ειδικά
0: το ζούμε,
1: που ξημερώνει και νωρίς πάρα πολύ. Οπότε την Ανατολή και η Ανατολή δεν έχει και μαγαζιά ανοιχτά.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Άρα
0: ναι,
1: με ένα καφεδάκι ναι, ωραίο στο μπαλκονάκι σου, ναι, μια χαρά την βγάζει.
0: Ανατολή, το μόνο που έχει κατατύχει του ξενύχτηδε που γυρίζουν ναι, εκείνη την ώρα. Και Ανατολή, παιδί, καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι και το ξεκίνημα τη ημέρα, είναι νομίζω πιο αισιόδοξο.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Πιο αισιόδοξο.

0: χρόνο, Πέπερ, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννου Θοδωρής Βαμβακάρης. Μας χωρίζουν μόλις 9 μέρες από τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Αυτή τη φορά ο Lenny Kravitz θα είναι live στην Uber Arena στο Βερολίνο και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει στο Βερολίνο 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Όλα μέσα, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία και εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο για να ζήσετε μια εμπειρία απίστευτη με αερόστατο πάνω από την πόλη και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Για να ζήσετε λοιπόν την εμπειρία του Uber Experience, ακούστε το Uber Passport κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, στις 8, τώρα πλέον θα τα ακούσετε στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο uber96.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου, 10 ημέρες ακριβώς πριν από τη συναυλία του Lenny Kravitz.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητη.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Πήρε βαθιά ανάσα. αυτή την πήρε τη βαθιά ανάσα στην εκπνοή όμως η Αντέλ. Εμείς την πήραμε στην εισπνοή, γιατί εμάς ξεκινάει η μέρα. Είμαστε στη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, Peppers. Είμαστε 7 και 7. Είναι λοιπόν εδώ, όπως είπαμε, το πρωινό Pepper, το γνωστό πρωινό Pepper, που εδώ και 29 σε λίγο 30 χρόνια είναι μαζί σας το γνωστό πρωινό κάθε πρωί. Να σας ξυπνάμε και να μας ξυπνάτε κι εσείς, γιατί χωρίς εσάς δεν ξυπνάμε εμείς, κακά τα ψέματα. Μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα αυτόματα ξυπνητήρια. Είναι ο Θεοδωρής Μαμακάρης, είναι γιατί τώρα,
1: αν ξέρεις ότι μιλάς σε κόσμο, ρε παιδί μου, αισθάνεσαι κι εσύ καλύτερα, ας πούμε, και σε γρήγορση για να μιλήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αλλιώς, αν δεν σηκώ κανένας, λες τώρα.
0: Και το αισθάνεσαι να ξέρει, κι εσείς που είστε ίδια ώρα με εμάς στους δρόμους, το αισθάνεσαι από το πρωί όταν βλέπεις κίνηση να κυκλοφορεί στους δρόμους, ότι πάνε κι άλλοι στη δουλειά. Λες, οκ, δεν είμαι μόνος μου. Και όταν έχει τέτοια όμορφα και ωραία πρωινά, με τι λέει σήμερα, κάνα 2-3 μέρες, λέει κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και το νιώθουμε ότι είναι κανονικές. Δεν έχουμε, παρότι έχει ζέστες κάποια στιγμή, υγρασία, λίγο άπνοια, αλλά εκεί, 40 δεν έχουμε φτάσει ακόμα, οπότε είναι πολύ αισιόδοξο για 11 Ιουλίου που πάει.
1: Να λέμε αισιόδοξο ότι δεν έχουμε 40.
0: Ναι, σκέψου, ναι.
1: Επίσης, αύριο έχει.
0: Είναι όπως η Αττική Οδός που λέμε, ήπια τα πράγματα, ναι. 20 λεπτά καθυστερήσεις.
1: Αύριο έχει βροχή, να σας πούμε. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Δεν έχουμε κάποια πάρα πολύ σημαντική παγκόσμια ημέρα σήμερα.
0: Έχω μια μέρα αλλεργίας σήμερα, είναι.
1: Εγώ δεν την έχω.
0: Το ερωτολόγιο μου λέει παγκόσμια μέρα αλλεργίας.
1: Έχω ημέρα
0: οικογένεια. Εγώ την έχω κάθε μέρα αυτή.
1: Έχω μέρα οικογένεια, αγάπη και αφοσίωση στη Ρωσία. Επίσης, έχουμε τον Άγιο Κουιντίνο, Καθολική Εκκλησία, που είναι μπροστά τη, ακούστε τώρα. Των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων, των κλειδαράδων και των πασχόντων από υδροπική αβήχα και φθαρνίσματα. Καταλήγω εδώ ότι οι Άγιοι της Καθολικής Εκκλησίας με κλήρωση πηγαίνουν οι προστάτες. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να έχει. Αυτά να σχετίζονται μεταξύ τους.
0: Ναι, όχι. Τι λες τώρα, οι κλειδαράδες
1: και με τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε μαζί.
0: Αν και το τελευταίο που είπες, οι φτερνιζόντες, είναι με την αλλεργία. Κολλάνε με την αλλεργία αυτή.
1: Των πασχόντων, δηλαδή. Προφανώς όταν πάσχει από φθάρνισμα, σημαίνει ότι το έχει συνέχεια. Δηλαδή, ξέρει, έχει αλλεργία. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θεοδωρής Μαμακάρης.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6. Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.

0: Μουντιάλ συνεχίζεται και ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι είναι το Μουντιάλ των μεγάλων στάρ. Όχι πως ήταν περίεργο αυτό, αλλά συμβαίνει, ας πούμε, πολλές φορές να πηγαίνουν μεγάλοι στάρ και να μην κάνουν τίποτα με τις εθνικές τους. Αλλά συμβαίνει, ας πούμε, και οι στάρ να είναι πρωταγωνιστές με τις εθνικές τους. Και μάλιστα βλέπεις και τη διαφορά των συναισθημάτων. Προχθές αποκλείστηκε η Πορτογαλία του Ρονάλντο. Ήταν ο τελευταίος αγώνας σε Μουντιάλ του Ρονάλντο. Δεν θα ξαναπαίξει, σε 41 του. Και είδαμε ότι στο τέλος έκλαγε, δηλαδή καταλάβαινε ότι τελειώνει μια μεγάλη καριέρα όσον αφορά στα Μουντιάλ τουλάχιστον με την εθνική του ομάδα. Ακριβώς σε κοντράστε συναισθημάτων, χθες ο Λιονέλ Μέση, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επικής ανατροπής της Αργεντινής, που κέρδισε την Αίγυπτο με 3-2, μεγάλη ανατροπή, αμέσως με το τέλος της αναμέτρησης άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Έβγαζε από μέσα του την πίεση, τη χαρά και την ανακούφιση από ένα συγκλονιστικό μάτς, αλήθεια είναι, και μάλιστα με τον γκολ που πέτυχε είναι στην κορυφή της λίστας του Μουντιάλ με 8 τέρματα. Και είναι ο φτάνοντας, και μάλιστα είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 21 γκολ και ο πρώτος εις ασίστ με 9. Και βλέπεις, ας πούμε, ένας τέτοιος παίχτης που έχει τόσα τρόπαια από εδώ και τα λοιπά, που κλαίει σαν μικρό παιδί.
1: Η ένταση είναι πολύ μεγάλη, μόνο.
0: Ναι, για μία
1: πρόκληση. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε εμείς από εκεί πέρα, βέβαια. Και όταν έχει και προσωπικά σκόρ τώρα, 8, ας πούμε, 8 γκολ και.
0: Τα σκόρ, κοίταξε, και να βάζει τον γκολ και να αποκλειόταν, πάλι θα ήταν πρώτο σκόρ. Αλλά δεν θα ήταν η ομάδα, δεν θα παίρνει η ομάδα του στο επόμενο γύρο, βέβαια. Αλλά λέμε και την άλλη πλευρά, ότι η Αίγυπτος έχει τρομερά παράπονα από τον διαιτητή, ο οποίος όντως ήταν λίγο προκλητικός ο διαιτητής. Ο ένας από τους σκόρερ είπε ότι το Μουντιάλ είναι στημένο, θα δοθεί εκ νέου στην Αργεντινή και έδωσε συγχαρητήρια στην Αργεντινή. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μην κάνει. Η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή έχει ένα δρόμο προς τον τελικό εύκολο σε σχέση με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τους άλλους.
1: Εννοείς να αντιμετωπίσει.
0: Με τις ομάδες, ναι, όσον αφορά το πρόγραμμα που έχει
1: μείνει.
0: Το πρόγραμμα που έχει γίνει. Γιατί τώρα, ας πούμε, θα παίξει με την Ελβετία.
1: Ναι.
0: Χθες Ελβετία-Κολομβία κέρδισε η Ελβετία στα πέναλτι. Ένας αγώνας δεν είχε κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Κρίμα σε αυτούς που. Εγώ δεν ξενύχτησα, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Δεν ήταν. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ αργά, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, ώρες που δύσκολα
1: βλέπεις. Νομίζω μεγάλοι αγώνες μέχρι τώρα δεν έχουν τύχει ακόμα πολύ, πολύ, πολύ αργά. Έτσι, πολύ, πολύ αναποδιά, τύπου 3 ώρα τη νύχτα, ας πούμε. Δεν έχει πέσει κανένας μεγάλος αγώνας.
0: Έχουν τώρα το.
1: Αλλά τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει.
0: Ο επόμενος αγώνας που έχει φοβερό ενδιαφέρον είναι Γαλλία-Μαρόκο αύριο Πέμπτη. Εκεί θα είναι τεράστιος αγώνας, θα δούμε ποιος θα περάσει τον επόμενο γύρο. Άρα λοιπόν έχει το Μουντιάλ, αρχίζει το Μουντιάλ και έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι λογικό.
0: Όχι πως δεν είχε πριν, αλλά τώρα έχει μεγαλύτερο, να το πούμε έτσι.

0: Nothing Compares to You, λοιπόν, από ένα εκπληκτικό τραγούδι της Sinéad O'Connor. Και να πάμε λίγο μαζί της Ιρλανδία, η Sinéad O'Connor. Οι Ιρλανδοί U2 εμφάνισαν καινούριο τραγούδι χτες, έδωσαν στους φίλους τους ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο το είχαν προλογίσει, είχαν κάνει ένα πρόμο δηλαδή 2-3 μέρες πριν, με μια ανάρτηση στο Instagram ότι Τρίτη 7 Εβδόμου στις 12 η ώρα θα παίξουμε το καινούριο τραγούδι, θα κυκλοφορήσουμε το καινούριο τραγούδι. Είχαν δώσει ένα teaser. Στην πόλη του Μεξικού γυρίστηκε το. Είναι και επίκαιρο το Μεξικό τώρα με το Μουντιάλ. Γυρίστηκε το βίντεο κλιπ. Η παραγωγή έγινε, το τραγούδι έγινε, έχει γραφτεί σε διάφορα στούντιο από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Εντάξει, ένα YouTube τραγούδι ήταν, δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά όχι και δεν είναι καμιά αμεληταία παρουσία, ας πούμε. Επίσης καινούριο για τους άλλους φίλους, τον Oasis, τον Σεπτέμβρη, ετοιμαστείτε. Όσοι δεν προλάβετε να δείτε τις συναυλίες κάπου στο εξωτερικό της επανένωσης των αδερφών Gallagher μετά από 20 χρόνια, η Disney Plus βγάζει μια ταινία η οποία λέγεται Don't Look Back in Anger, και με αφορμή αυτή την περιοδία που έκαναν πέρυσι, τη sold out περιοδία, περιόδευσαν σε πολλές χώρες και έπαιξαν τα τραγούδια τους μετά από 20 χρόνια που τρογόντουσαν. Έχει ο παραγωγός και ο σκηνοθέτης υπόσχεται ότι έχει πολλά backstage, τύπου η πρώτη φορά, λέει, που βρέθηκα το κάνω τώρα λίγο εικόνα, λέει ότι θα δούμε πολλά backstage και τις ομιλίες τους μετά από 20 χρόνια και πώς βρέθηκαν πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι μετά από 15 χρόνια. Δηλαδή σκέψου να έχεις κλείσει σε δύο αδέρφια, τέτοια αδέρφια ραντεβού, και να τους πεις
1: που ξέρεις τώρα όλα αυτά,
0: και να τους πεις θα είναι και κάμερες μπροστά,
1: όλα αυτά αν θέλουμε.
0: Μην βριστείτε.
1: Όλα αυτά ξέρω, θέλουν, τα πιστεύουμε. Γιατί είναι σύμφωνα με την αφήγηση του ντοκιμοντέρ τώρα και του promotion. Αλλά νομίζω ότι αν δεν έχει και λίγη κόντρα ένα ντοκιμοντέρ τώρα, δεν έχει νόημα.
0: Ειδικά αυτό, ναι, δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα, δεν έχει νόημα.
1: Δηλαδή, δύο αδέρφια που πλακωνόντουσαν. Που πλακώνονταν τόσα πολλά χρόνια, αν τους δεις συμφιλειωμένους, εντάξει, να περάσει πρώτο δεκάλεπτο, μισή ώρα. Δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν λέει τίποτα πράγμα. Θέλω αυτό το τραπέζι, θέλουμε να το δούμε. Τουλάχιστον να είναι σκηνοθετημένο και αυτό το τραπέζι.
1: Το τραπέζι ειρηνικό δεν είναι. δεν γίνεται τίποτα.
0: Εντάξει, είναι ειρηνικό.
1: Εντάξει, να δω. Που τρώνε, α πούμε.
0: Κάτι να πούμε μετά από 15 χρόνια.
1: Εντάξει, αυτά είναι για παιδί μου και του οπαδού του συγκροτήματο.
0: Ναι, μόνο ευτυχώ.

Μετά από μία μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, βλέπουμε ότι έχουν τσιμπήσει λίγο τις τελευταίες μέρες και ο λόγος είναι γιατί δεν πολύ παρακολουθούμε πλέον τι γίνεται με τον πόλεμο. Ο πόλεμος συνεχίζεται και μάλιστα το βράδυ.

0: είχαμε και νέα ανάφλεξη με αμερικανικά πλήγματα σε 80 ειρηνικούς στόχους και σιρήνες αεράμινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιντ. Άρα λοιπόν ο πόλεμος καλά κρατεί. Υπάρχει όμως τρόπος να μπορούμε να βρούμε τα φθηνά πρατήρια. Παλιά πηγαίναμε, ξέρεις, με το αυτοκίνητο, ψάχναμε εδώ και τα λοιπά, να δούμε το φθηνό πρατήριο. Λύση προσφέρουν οι χάρτες της Google που παρουσιάζουν τα φθηνότερα πρατήρια υγρών καυσίμων. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να ανοίξει την εφαρμογή και μετά να πληκτρολογήσει στο πάνω μέρος
1: του. Πόσα λεφτά παίρνει το μήνα, καταρχάς, να του πει.
0: Στο πάνω μέρος του app, φράσεις όπως φθηνά πρατήρια και τιμές καυσίμων. Στη συνέχεια θα αναδυθεί μια καρτέλα που θα παρουσιάζονται τα πλησιέστερα πρατήρια μαζί με τις τιμές τους και βέβαια κάποια φίλτρα σχετικά με την απόσταση, ποια είναι ανοιχτά κτλ. Εναλλακτική επιλογή είναι να καταφύγει στην μπάρα, ακριβώς κάτω από την γραμμή αναζήτησης, όπου υπάρχει επιλογή βενζινάδικα. Μόλις την επιλέξει, θα εμφανιστεί στο χάρτη όλα τα κοντινά πρατήρια μαζί με τις τιμές των καυσίμων και βέβαια παρέχεται φυσικά, γιατί είναι χάρτης Google Maps, είναι και η δυνατότητα πλοήγησης προς το πρατήριο της επιλογής του. Βέβαια, και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον το ξέρουμε όλοι, δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τις πολύ χαμηλές τιμές των καυσίμων, γιατί όπως λένε και οι ειδικοί, και βλέπουμε καθημερινά με τις καταγγελίες που υπάρχουν, αν ένα πρατήριο έχει τα προϊόντα του κάτω από την τιμή κόστους, υπάρχει ο κίνδυνος να είναι νοθευμένα, να είναι μαύρα, να είναι πειραγμένες οι αντλίες του πρατηρίου. Και βέβαια όλο αυτό το πράγμα μπορεί να προκαλέσει και καταστροφή του κινητήρα. Σας μιλάει ένας παθών, δηλαδή δεν πλήρωσα πολλά, αλλά πλήρωσα αρκετά για από κακή βενζίνη που διαπιστώθηκε μετά. Άντε μετά να το αποδείξεις. Άρα λοιπόν.
1: Γενικά νομίζω ότι το έχει πια ο κόσμος γενικότερα στην αγορά. Όταν βλέπει κάτι πολύ φτηνό, είναι καχύποπτος.
0: Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει ας πούμε μια χαμηλή τιμή, δεν συμβαίνει πάντα αυτό όμως, δεν είναι κανόνας. Αλλά εντάξει, το τσεκάρεις κτλ. Γενικώς πάντως, αν θέλουμε να βρούμε φθηνά πρατήρια, μπορούμε να το κάνουμε. Και καταλαβαίνεις, παιδί μου, βλέπεις την κίνηση εκεί και τα λοιπά. Καλό θα ήταν η πολιτεία να προστατεύει τους πολίτες περισσότερο.
1: Αυτό είναι, κύριε,
0: και με κάποιο τρόπο, κάποια πιστοποίηση, δεν ξέρω τι, να μπορούμε ας πούμε, να ξέρουμε,
1: και εμείς,
0: να μπορούμε να ξέρουμε ας πούμε, σε ποια πρατήρια μπορούμε να πάμε, τουλάχιστον να μην καταστρέφει το αυτοκίνητό μας. Δηλαδή, αν πληρώσεις 10 και σου βάλουν 8, εντάξει. Να μην καταστραφεί το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Το να βάζει λιγότερο, άντε τρώγεται.
0: Μπορεί να χάσει τα 2 ευρώ, μετά θα πληρώσει 200 ευρώ, ας πούμε, για να φτιάξει την αντλία βενζίνη και όλα αυτά.

Pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Σήμερα είμαστε προωθητικά μηνύματα. WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
1: Και θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και κάθε τρόφιμο μπορεί να προκαλέσει τροφιμογενές νόσημα αν δεν το χειριστούμε σωστά. Συχνά τα νοσήματα προκαλούνται όταν βακτήρια από ομά τρόφιμα μεταφέρονται από λάθος χειρισμό σε έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. Γι' αυτό οι κανόνες υγιεινής στην προετοιμασία είναι καθοριστικοί και μπορείτε να τους βρείτε στην ενημερωτική εκστρατεία Save to Eat.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 966.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ. Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιτικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Να, YouTube, πάνε αυτά τα τραγούδια. Τώρα έρχονται με καινούρια. Περιμένετε. Τώρα θα έρχονται με καινούρια τραγουδάκια. 8 και 10 καλημέρα. Peppers είναι εδώ το πρωινό. Peppers, αυτή την όμορφη Αθήνα, σε αυτή την όμορφη ημέρα. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί. Και έγραψε για άλλη μια φορά αυτή η ωραία πένα και η ωραία σκέψη και ο ωραίος σειρμός του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου. Έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για το AI. Οι απέλπιδες προσπάθειες απέναντι στο AI, το λέει. Θα φάει τις δουλειές μας. Ναι, όπως το αυτοκίνητο έφαγε τις δουλειές των καμιλιέριδων, η φωτοσύνθεση τους λινοτύπες και το ίντερνετ το χαρτί. Η τεχνολογία, λέει, καλπάζει, λέει, σε διάφορα σημεία, να σας διαβάσουμε επιγραμματικά. Η τεχνολογία καλπάζει για να κερδίσει χρόνο μέσα στους άνθρωπους να το χωνέψει. Πάντα η επόμενη γενιά όμως το έχει πάρει απόφαση και αποφασίζει. Με το μαχαίρι σκοτώνεις και κόβεις και το ψωμί. Ναι, έχει θεματάκια η AI. Κορυφαίο όλων η κλοπή και η ιδιοποίηση των πνευματικών κατακτήσεων της ανθρωπότητας. Και άλλα έχει. Η αδρανοποίηση της γνωσιακής λειτουργίας. Τρώμε από τα έτοιμα. Η μνήμη μας ατονεί. Η περίεργεια επίσης το ίδιο. Το πνεύμα είναι οκνό και μαρουλιάζει. Παρ' όλα αυτά, είναι αστείο να μιλάμε για το AI, λες και είναι αντίχριστος. Θυμίζω τι έγινε όταν βγήκαν τα social και οι μηχανές αναζήτησης. Τι φωνές, τι κανονιοβολισμοί, μια τρύπα στο νερό. Φωνές διαμαρτυρίας υψώθηκαν. Λάθος είναι και να αγνοείς τα γιγάντια ωφέλη του AI σε επιστήμη και ιατρική, στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, στις επιστημονικές ανακαλύψεις. Όντως, σπάει το τζαμπουκά και την αλαζονία πολλών συντεχνιών το AI που επί χρόνια πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν έχει άδικο αυτό για τις συντεχνίες. Αποθρασύνει τους κλεφτοκοτάδες. Ακυρώνει το νόημα της προσπάθειας. Τι κάθεσαι και μαγειρεύεσαι, ρε φίλε, αφού υπάρχει το delivery. Δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι μαρούλια. Υπάρχουν και αυτοί που δεν βαριούνται να δουλέψουν, που θέλουν να δημιουργήσουν. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν ωφεληθεί πολύ και θα καλπάσει όσο ποτέ η χρήση του AI. Και αντιμέτωπος, κλείνοντας, λέει, με τη σαρωτική ευφυΐα της μηχανής, ο άνθρωπος θα αναρωτηθεί εκ νέου τι είναι ανθρώπινο. Ίσως ανθρώπινο είναι αυτό που δεν μπορεί καμία μηχανή να φτιάξει. Είναι η αγάπη, η επιθυμία, οι ορμές. Και να έχεις κάποιο προορισμό στο ταξίδι αναψυχής που είναι η ζωή σου.
1: Ναι, ναι, σωστά τα λέει.
0: Αυτό πραγματικά δεν πρόκειται ποτέ να στο δώσει η μηχανή, την αγάπη και την επιθυμία.
1: Σωστά τα λέει ο Στάθης. Άλλωστε, υπήρξε και μια. Υπάρχει πλέον μια αναθεώρηση των ανησυχιών που είχαν οι CEOs μεγάλων εταιριών. Βγήκε ένα δημοσίευμα πρόσφατα σε μια αμερικανική εφημερίδα που λέει πλέον ότι ήταν αρνητική κοινή γνώμη και οι CEOs φοβόντουσαν γιατί τι θα γίνει απέναντι από την τεχνητή νοημοσύνη. Το αφήγημα μοιάζει να αλλάζει σιγά σιγά και μάλιστα επικεφαλής των τεχνολογικών κολοσσών είναι πιο αισιόδοξη. Περιγράφουν ένα μέλλον ότι οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν τις δουλειές τελικά, που φοβόντουσαν ότι θα χαθούν,
0: ναι.
1: Και θα γίνουν τελικά πιο παραγωγικοί. Είναι κάτι βέβαια ένα στοίχημα μεγάλο, το οποίο μένουμε να δούμε αν θα κερδιθεί ή θα χαθεί.
0: Ναι.
1: Κάτι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να το να λέμε κάτι.
0: Όντως. Η ισορροπία θα έρθει.
1: Είναι μόλις, ας πούμε, ουσιαστικά που έχει γίνει μεγάλη ανάπτυξη, 3-4 χρόνια. Δεν είναι πολύ παραπάνω.
2: Hi, this is Parov Stila and you are listening to Pepper 96.6.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
13: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
0: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ. Λέγαμε προηγουμένως για την τεχνητή νοημοσύνη. Από το τέλος του 2022, δηλαδή πριν από 3,5 χρόνια περίπου, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το ChatGPT, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ και έχουν φτάσει από τις καθολικές απαγορεύσεις για το φόβο για εκτεταμένη αντιγραφή στην προσπάθεια να ενσωματώσουν τα εργαλεία AI στη μαθησιακή διαδικασία. Όλο και περισσότερα πανεπιστήμια πανεξετάζουν την επιστροφή στις επιτηρούμενες εξετάσεις, διαζώσεις, και θεωρούν ότι είναι ασφαλέστερος τρόπος για να διασφαλίσουν την ακαδημαϊκή αξιοπιστία. Και μάλιστα μετά το 2023, λίγο μετά την εμφάνιση των γλωσσικών μοντέλων, περίπου το 1 τρίτο των πανεπιστημίων της Βρετανίας έχει υιοθετήσει πάρα πολύ αυστηρούς περιορισμούς. Ωστόσο, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση της νοημοσύνης. Περίπου το 95% φοιτητών στην Αγγλία δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία AI, σε σχέση με το 66% που ήταν 2 χρόνια νωρίτερα. Έτσι λοιπόν, πολλά ιδρύματα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση πλέον στη Βρετανία. Έχουν επιστρέψει στις εξετάσεις τις επιτηρούμενες και επίσης τι κάνουν. Άκου τώρα κόλπο. Το Πανεπιστήμιο του Σάρι ενσωματώνει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα προγράμματα σπουδών και στις διαδικασίες αξιολόγησης. Όμως, σε σχολές όπως των πολιτικών μηχανικών, τους λέει: φτιάξτε ένα έργο με τεχνητή νοημοσύνη. Όμως μετά θα πρέπει να
1: επαληθεύσετε. Να μένετε εσείς μέσα.
0: Θα πρέπει να επαληθεύσετε κάθε πρόταση της AI με δικούς σας υπολογισμούς και επιστημονική τεκμηρίωση. Σου λέει: γιατί το κάνει AI έτσι, θα μου το εξηγήσει.
1: Πες μου γιατί.
0: Ναι, ναι,
1: σωστό.
0: Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα πάντως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ήδη το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάσσει μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης. 2 μαθήματα είναι: οι βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και επίσης ένα μάθημα τεχνητή νοημοσύνη, ηθική κίνδυνη και βέλτιστες πρακτικές. Είναι μαθήματα που θα μπουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ήδη αρχίζουν και εντάσσεται τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, και αλλά και πάλι δεν μπορεί. Αν ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί το έκανε έτσι και έτσι και έτσι. Πάλι τεχνητή νοημοσύνη δεν θα σου απαντήσει. Ενώ στο πρώτο σκέλος που είπαν ότι θα του βάζουν να επαληθεύουν, ας πούμε, τις πρακτικές.
0: Ναι, θα πρέπει
1: τους
0: ο φοιτητής να επαληθεύσει γιατί έβγαλε αυτό το τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αν τη ρωτήσει, δεν θα σου πει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ο ίδιος να το επαληθεύσει, δική του εργασία. Διαζώσεις, ναι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Διαζώσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τον Λακασά, λέει κάποιος από την νομική Θεσσαλονίκη ότι αν χρειαστεί, λέει, σύγκριση της νομοθεσίας για ένα ζήτημα, λέει, στην Ελλάδα σε σχέση με το τι ισχύει σε ευρωπαϊκές χώρες, το ζητάμε με τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά το συζητάμε με τους φοιτητές. Δηλαδή, οι καθηγητές πλέον ρωτάνε τεχνητή νοημοσύνη τι κάνουν, και μετά το συζητάμε με τους φοιτητές.
1: Λογικό
0: φαίνεται.
1: Πολύ λογικό.
0: Λογικό φαίνεται και ήδη χρησιμοποιούσαν teacher assistant.
1: Ναι.
0: Εφόσον δεν μπορούμε να την ελέγξουμε,
1: ας γίνουμε φίλοι.
0: Ας την ενσωματώσουμε δηλαδή να μας βοηθάει, για να τελειώνουμε.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Σε κάθε τεχνολογικό βήμα αυτό το πράγμα είναι. Αυτή είναι.
0: Έχει ένα βήμα παραπάνω, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως και να το κάνουμε, ας πούμε, θα πρέπει να το ελέγξουν.
1: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8 και περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά, αλλά και το θερινό σινεμά είναι πάντα εκεί και μας φτιάχνει τις καλοκαιρινές μας βραδιές. Η Κοσμοτέ TV, λοιπόν, κάνει τις βραδιές πιο κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις 2 αγαπημένες πλατφόρμες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό το ωραίο, το όμορφο πρωινό στον Πέπερν 6,6, 8 και 35 λεπτά. Αλλά αν είναι ωραίο το πρωινό της 8ης Ιουλίου εδώ στην Αθήνα, φανταστείτε πόσο ωραίο θα είναι το πρωινό της Δευτέρας 27 Ιουλίου στο Βερολίνο, και πιο συγκεκριμένα το βράδυ, το απόγευμα, στο Uber Arena με τον Lenny Kravitz Live. Τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι ένα Pepper Experience, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί είναι το ταξίδι στο Βερολίνο για να πας να δεις τον Lenny Kravitz, τον υπέροχο Lenny Kravitz Live στο Uber Arena, να έχεις και έναν φίλο, μια φίλη, το σύντροφο, τη συντρόφισσα, ό,τι θες μαζί σου, διαμονή, ταξιδιωτικά πληρωμένα, και θα κάνεις και βόλτα με το αερόστατο πάνω από την πόλη και θα επισκεφτείς και 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Pepper Experience λοιπόν με τον Lenny Kravitz τον 27 Ιουλίου στο Βερολίνο, και αυτό για να κερδίσεις πρέπει να ακούς καθημερινά, που ακούς δηλαδή, το Pepper Password. Το Pepper Password θα το ακούσεις στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10 το πρωί, 12 το μεσημέρι ακριβώς, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Με το που το ακούς, μπαίνεις στο pepper966.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, ό,τι σου ζητήσεις, τα στοιχεία σου δηλαδή, γράφεις το Pepper Password και περιμένεις μέχρι την άλλη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, εδώ στο πρωινό Pepper, να κάνουμε την κλήρωση.

0: Όλοι όσοι έχουμε ταξιδέψει με πλοία το καλοκαίρι για να πάμε τις διακοπές μας, έχουμε ζήσει αυτή την υπέροχη εμπειρία, η οποία συνοψίζεται σε ένα τρίπτυχο, σε πάρα πολύ γενικές γραμμές. Ξεκινάει από τις μανούβρες στον γκαράζ κάτω για να βάλουμε το αυτοκίνητό μας. Μετά πηγαίνει σε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο σαλόνι. Και βέβαια καταλήγει με το συνωστισμό στην αποβίβαση, που είναι ένα τρίπτυχο. Το έχουμε ζήσει όλοι με διάφορους τρόπους. Το ζήσε και ένας τουρίστας, ο οποίος ανέβασε ένα βίντεο που έγραψε ότι επέζησες, λέει, το χάος των ελληνικών πλοίων. Το απάντησαν από κάτω, κάποιος το απάντησε, είναι πολλές απαντήσεις, αλλά μία, ας πούμε, που είναι πιο, νομίζω πιο σωστή, λέει, μην προσπαθείς να βγεις πρώτος, λέει, έχεις αυτόν τον χρόνο και αν μείνεις, λέει, πιο πίσω, στην αποβίβαση εννοεί, έχεις πιο πολύ χώρο, δεν είναι καθόλου χάος. Και είναι η αλήθεια αυτή, ότι
1: αλήθεια είναι αυτό,
0: όλοι σωστιζόμαστε να φύγουμε, ας πούμε, αν περιμένουμε λίγο και φύγουμε 10 λεπτά αργότερα, ποιο είναι το.
1: Και χώνονται και μέσα στα αυτοκίνητα, στον καράζ και εμποδίζονται. Και ούτε οι πεζοί φεύγουν, ούτε τα αυτοκίνητα φεύγουν.
0: Βέβαια, όσον αφορά το πολύ κρύο στο σαλόνι του πλοίου, όπου χρειάζεται πάντα μαζί ζακέτα ή φούτερ, οι ειδικοί λένε ότι είναι τρεις οι λόγοι που είναι τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Ο πρώτος είναι να εξασφαλίζει ασφάλεια και άνεση στους επιβάτες. Γιατί τα συστήματα κλιματισμού έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας, ακόμα και σε πιο απαιτητικές συνθήκες. Και ένα επιβατικό πλοίο που φιλοξενεί εκατοντάδες επιβάτες, μαζί με το φωτισμό, τα καταστήματα, κουζίνες και εξοπλισμό ηλεκτρονικό, παράγει σημαντικά θερμικά φορτία.
1: Ασφάλεια και άνεση. Να πας πεθαμένος είναι μια χαρά. Είσαι πιο ασφαλής, δεν κουνιέσαι, δεν παραπονιέσαι.
0: Ασφάλεια είναι, εννοεί, ας πούμε, να λειτουργεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Δηλαδή, σκέψτε τώρα να υπάρχει διακοπή ρεύματος, τώρα πεθάνει, ας πούμε. Υγρασία. Μεγάλο θέμα είναι η υγρασία. Το θαλάσσιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την υψηλή υγρασία. Ο αέρας, λοιπόν, ψύχεται αρκετά για να απομακρυνθεί η υγρασία και στη συνέχεια διοχετεύεται στους εσωτερικούς χώρους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φαίνεται χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι είναι πραγματικά, η αίσθηση δηλαδή να είναι χαμηλότερη. Και βέβαια, ας πούμε, είναι κινητικότητα για τις συνεχείς μετακινήσεις επιβατών. Ανοίγουν τις πόρτες, μπαίνει ο θερμός αέρας και ο υγρός. Έτσι, λοιπόν, τα συστήματα λειτουργούν εντονότερα για να διατηρούν σταθερές τις συνθήκες. Δηλαδή, γενικώς οι θερμοκρασίες σε σαλόνια είναι μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου. Όμως η χαμηλή υγρασία και η κυκλοφορία του αέρα μπορούν να κάνουν το περιβάλλον να φαίνεται αρκετά πιο ψυχρό, δηλαδή να έχει την αίσθηση ότι είναι πιο ψυχρό. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που είναι έτσι χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι, ας πούμε, γιατί είναι χαλασμένο.
1: Καλά, ναι, δεν καταλαβαίνω
0: ότι είναι χαλασμένο το σύστημα. Το βλέπεις, ας πούμε, και σε πάρα πολύ σύγχρονα πλοία που συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Οπότε,

some pepper to your life. Pepper. 96. Pepper.

0: Πέραμε σε προωθητικά μηνύματα, λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος για την ακρίβεια 16 πόλεις στην Ελλάδα που το θερινό σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Το Art Tech του The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Και το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κατά από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικό aerioellados.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
16: We're piano tuners.
15: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
17: Open the safe.
15: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
21: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντώνη,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
25: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
26: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed, που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λοιπόν, καλημέρα Βάλη Πέπερς, 9 και 6 πρώτα λεπτά στο πρωινό Πέπερ Θοδωρής Μαμακάρης Τάκης Γιαννούτσος. Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα, με πολύ ωραίο και ζεστό και θερμό καιρό μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας, τον Dr. Tommy, τον GK και σε όλους τους άλλους που σιγά σιγά ετοιμάζουμε τις διακοπές μας. Το καλοκαιρινό κλίμα, πώς το λένε, το καταλαβαίνουμε εδώ στην Αθήνα από τον δακτύλιο. Όταν ξεκινάει ο δακτύλιος, έχουμε μπει πια σε mood ότι τελείωσαν οι διακοπές. Όταν σταματάει ο δακτύλιος, έχουμε μπει σε mood ότι ξεκινάνε οι διακοπές.
1: Το αντίθετο. Όταν σταματάει, ξεκινάνε οι διακοπές. Ναι, ξεκινάει, τελειώνει οι διακοπές.
0: Αυτό που λέει αυτός που λέει κιόλας. Αυτό. Δηλαδή, εμείς ούτε που θέλαμε να γίνει ο δακτύλιος, αλλά αυτοί ήθελαν να γίνει ο δακτύλιος.
1: Λοιπόν, ωραίο θα ήταν αυτό. Να ξεκινάνε οι διακοπές Σεπτέμβριο.
0: 11 μήνες.
1: Και να τελειώνουν
0: 11 μήνες διακοπές.
1: Θα ήταν ωραίο.
0: 24 Ιουλίου, λοιπόν, σταματάει ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι τον τηρείτε, όσοι δεν τον τηρείτε, να ξέρετε ότι γενικά τα. Πώς το λένε, η τροχέα. Τον τελευταίο χρόνο έχει βγει και γράφει γερά, έχει μια συνέπεια στους δρόμους, περισσότερα από άλλες φορές. Αυτό που έχει η τροχέα.
1: Βέβαια, αυτοί που μπαίνουν συστηματικά στο δακτύλιο χωρίς να έχουν άδεια, ξέρουν που είναι τα μπλόκα. Δεν μπορούν να μπουν εύκολα μπλόκα παντού στην Αθήνα.
0: Ναι, δεν αλλάζουν και τα μπλόκα. Ναι, σωστά. Αυτό που αλλάζει τώρα και σου αλλάζει λίγο και τη ζωή είναι το εξής. Είναι οι κλήσεις. Παρουσίασε χτες, την Τρίτη, παρουσίασε η Διεύθυνση Τροχιάς Αττικής ένα νέο κόλπο, ένα νέο σύστημα κλήσεων που πλέον καταργεί τη γραφειοκρατία και τη χαρτούρα και το ροζ χαρτάκι που βρήκε επάνω και όχι το βρήκα και όχι δεν το βρήκα κτλ. Έτσι λοιπόν, θα γίνονται όλα με τάμπλετ. Όπως κατά, περνάει ο τροχιός, βλέπει ότι έχει παρκάρει παράνομα, πληκτρολογεί τον αριθμό της πινακίδας σου, πληκτρολογεί και τις συντεταγμένες του μέρους και τσουπ, σου έρχεται με SMS. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήμασταν ένα ραντεβού, να εμείς οι δυο μας βγαίνουμε ραντεβού, μου λες, θέλω να σου πω κάτι. Και πηγαίναμε σου και είχαμε παρκάρει. Τελειώνουμε το ραντεβού, πας αυτοκίνητο, βλέπεις την κλίση. Σου χαλάει εκεί το κέφι. Τώρα, την ώρα του ραντεβού θα σου χαλάσει το κέφι. Μπαμ, θα σου έρθει μήνυμα SMS και θα σου πει, φίλε, εκεί που παρκάρες δεν είναι καλό. Οπότε σου χαλάει από μέσα στη μέση.
1: Είναι δηλαδή, αυτό που διάβασα που λέει ότι δεν θα έχουν πλέον μπλοκάκια οι τροχιά.
0: Ναι, tablets.
1: Και θα έχουν tablets. Ναι.
0: Ταμπλετάκια, ναι.
1: Πάει το μπλοκάκι.
0: Πάει το μπλοκάκι.
1: Να σου πω, νομίζω ότι είναι καλύτερο για το μπλοκάκι όταν πα την κλίση. Δεν καταλαβαίνει τι γράφει.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι λέει εδώ πέρα.
0: Τίποτα.
1: Βέβαια τώρα που μιλάμε
0: και
1: για.
0: Και το πα για ένσταση και ο διοικητή το καταλαβαίνει όμω. Σου λέει αυτό και αυτό και. Πού το καταλαβαίνει.
1: Τώρα που μιλάμε για κλήσει και επειδή α πούμε έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για τι έξυπνε κάμερε που θα στείνονταν. Το λέω θα στείνονταν γιατί είναι να γίνει ένα διαγωνισμό για τι χίλιε έξυπνε κάμερε, ο οποίο έχει μπει στον πάγο εκ νέου γιατί υπάρχουν διάφορε ενστάσει κτλ. Δεν μπορεί να γίνει διαγωνισμό. Δεν μπορεί να γίνει διαγωνισμό για τι χίλιε κάμερε, οπότε προ το παρόν περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο αυτέ οι έξι που υπάρχουν.
0: Αυτέ οι έξι υπάρχουν.
1: Υπάρχουν αυτέ οι έξι
0: που δουλεύουν. Ναι.
1: Οι άλλε χίλιε μα δυσκολεύουν.
0: Και ναι, και δεν πειράζει. Ναι. Α μείνουμε με τι έξι, παιδιά. Αυτά
1: είναι. Καλύτερα μόνο.
0: Να είναι μήνυμα η χώρα.
1: Τα πηγαίνουν, ξέρει, μόνο εκεί οι οδηγοί ηρεμά κτλ. Θα τρέχουν πάλι.
0: Θα λυσάνε.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller «Κρυμμένες ζωγραφιές» επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια. Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλόγου άλλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι ένα ζήτημα, ένας μεγάλος γρίφος για πάρα πολλές χώρες. Το λέμε και σήμερα μάλιστα, που είναι και η επέτειος της δολοφονίας του Στίβεν Σόντερς από τη 17 Νοέμβρη, που σήμανε και την αρχή του τέλους για την τρομοκρατική οργάνωση. Μια χώρα λοιπόν η οποία το έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Χώρα, εντάξει, η Σκωτία. Η Σκωτία. Λοιπόν, στη Σκωτία, από το 2000 που είχαν μεγάλο πρόβλημα με τις ανθρωποκτονίες, είχε το υψηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Ευρώπη, η Γλασκόβη. Εκεί λοιπόν αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο αντιμετώπισε τη βία ως πρόβλημα δημόσιας υγείας, ως μια μεταδοτική ασθένεια που έχει παράγοντες κινδύνου, αιτίες και τρόπους πρόληψης. Έτσι λοιπόν σκέφτηκαν ότι και η βία συμπεριφορά μπορεί να προληφθεί πριν εκδηλωθεί. Ξέρεις, όταν όμως το είπαν αυτό, σου λέει τώρα καλά, τι θα κάνετε, ας πούμε. Πώς το κάνετε. Τι κάναν λοιπόν. Στις δικαστικές αίθουσες συγκέντρωναν εκατοντάδες μέλη συμμοριών, όχι για να τους δικάσουν, αλλά για να τους πούν ιστορίες ανθρώπων που έχουν πληρώσει το τίμημα της βίας. Μητέρες που έχαναν τα παιδιά τους, γιατρούς που έλεγαν πώς είναι να προσπαθείς να σώσεις έναν νέο άνθρωπο. Πρώην θύματα μίλησαν για τις μόνιμες σωματικές και ψυχικές συνέπειες των επιθέσεων. Επίσης, στα νοσοκομεία, οι γιατροί και οι νοσηλευτές που έβλεπαν ότι πήγαινε ένα μέλος μιας συμμορίας, μετά πηγαίναν σε κοινωνικές οργανώσεις και βοηθούσαν ώστε να μπορέσει να επανενταχθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και στα σχολεία το ίδιο. Και στα σχολεία το ίδιο. Οι παραβατικές συμπεριφοράς δεν τιμωρούνταν, αλλά πηγαίνανε με ειδικούς ανθρώπους, ψυχολόγους, να μιλήσουν με τα παιδιά και να δουν, ας πούμε, τις αιτίες.
1: Ναι, ο σοφρονισμός που λέμε αυτό.
0: Τις αιτίες πίσω από την. Και πολλή συζήτηση είναι.
1: Τον φέρει τον ίδιο
0: στον σοφρονιστικό όταν τιμωρείται, νομίζω.
1: Όχι, ο σοφρονισμός είναι να εκτείει την ποινή, αλλά παράλληλα να ξαναενταχθεί στην κοινωνία σωστός, ας πούμε.
0: Ναι,
1: καταλαβες.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωστόσο, η στρατηγική αυτή βοήθησε πάρα πολύ και μέσα σε λίγα χρόνια έχουν μειωθεί 50% θρομποκτονίες στη Γλασκόβη και πάρα πολλές χώρες ψάχνουν να δουν τους τρόπους αυτούς που αντιμετώπισαν οι Σκοτσέζοι όλη αυτή την ιστορία με τη βία. Δηλαδή είναι πρότυπο αυτή, δεν θα το λέγαμε minority report. Δεν τιμωρούσαν. Προσπαθούν να εξηγήσουν και να βοηθήσουν ανθρώπους να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Κοίτασε, σιγά σιγά από το 2000 ξεκίνησε, το 2025 έχει αποτελέσματα, αλλά αυτό θέλει υπομονή.
1: Θέλει πολλή δουλειά. Ναι, θέλει... Αλλά αυτή είναι η ανάγκη της κοινωνίας. Ναι, δεν είναι η τιμωρία μόνο, είναι αυτό.
0: Η ανάγκη είναι να μπορείς να λύσεις το πρόβλημα.
1: Να λύσεις το πρόβλημα, έτσι είναι σε όλα αυτά.

0: κάτοικος ή τουλάχιστον πρώην κάτοικος του Παγκρατίου, ο Μανουτσάου, τον είχε βολευτεί εκεί πέρα. Του αρέσουν γενικά τα ταξίδια και να μένει σε διάφορες πόλεις του κόσμου που να περνάει καλά. Λίγο πιο, εκεί από το, λίγο πιο εδώ από το Παγκράτη, πιο κέντρο, είναι η γωνία Χαριλάου Κούπη και Καλλιδρομίου, το γνωστό καφενείο Η Μουριά. Που και γνωστό να μην ήταν για κάποιους από εμάς, έγινε γνωστό με όλη αυτή την ανακατοστήρα που έχει δημιουργηθεί τελευταία και που έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία μάλλον, όπως θα διευκρινίζει η κόρη του ιδιοκτήτη της Μουριάς, δεν ισχύουν τόσο πολύ. Δηλαδή η ιδιοκτησία του ακινήτου δεν είναι τόσο αντίθετη με τη Μουριά. Τα πράγματα λύθηκαν με μια ανακοίνωση που έβγαλε χτες η κοπέλα, η κόρη του ιδιοκτήτη. Είπε λοιπόν ότι ο σκοπός του ιδιοκτήτη του καφενείου που βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, είναι να χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς. Μίλησε στη Life και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία διάθεση σύγκρουσης με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Μάλιστα, τόνισε ότι υπάρχει μια πολεμική εναντίον μας και φημολογία ότι θα μετατραπεί το κτίριο σε φαρμακείο. Δεν ξεκίνησε από εμάς. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να παραμείνει καφενείο. Δεν ξέρουμε αν θα είναι η Μουριά, αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καφενείο. Στόχος είναι να χαρακτηριστεί η Μουριά νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού. Με εμάς και τον ιδιοκτήτη το κλίμα είναι και ήταν πάντοτε καλό. Η διαδικασία, λέει αυτή, για να χαρακτηριστεί μπορεί να διαρκέσει έως και 4 χρόνια, είπε η αρετή Ιβάλα. Το θέμα ήταν να μείνει καφενείο. Αν τα καταφέρουμε και μείνει, θα είναι καλό. Η λύση αυτής της παρεξήγησης είναι ότι δεν είχαν καμία κόντρα μεταξύ τους, γιατί αυτό που ξέρεις.
1: Άρα πώς ξεκίνησε αυτό.
0: Ξέρεις πώς διωγγώνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς διωγγώνεται
1: αυτό.
0: Από τα social, αυτό, φήμες. Που βγήκαν φήμες, ποιος ξέρει. Ό,τι είναι σε κόντρα, τους πετάνε έξω, γιατί δεν έχει. Καταρχάς είχε ακουστεί ότι κλείνει γιατί δεν έχει, πώς το λένε, ότι δεν έχει πελατεία. Καλά, το μαγάζι. Ναι, ναι. Και το μαγάζι πήγαινε μια χαρά. Άλλο ήταν το θέμα τους. Ευτυχώς που λύνονται αυτά τα πράγματα.
1: Το κάνανε οι haters.
0: Το κάνανε οι haters, ναι.
1: Ξέρεις, αυτό ίσως γίνεται από τους αντιπάλους, εγώ, τους ανταγωνιστές.
0: Ναι, ναι, απέναντι, ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρεις, ωραίο είναι που ξέρεις που κάθεσαι και λες πράγματα τα οποία αποκαθιστάς την αλήθεια, η οποία ποτέ δεν είχε διαταραχθεί.
0: Ποτέ δεν είχε, ναι.
1: Λες,
0: ακριβώς, ναι.
1: Αυτό ήταν, δεν άλλαξε κάτι. Βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι κλείνει. Δεν κλείνει. Είδες ότι δεν κλείνει.
0: Βγαίνει ένα ψευδέκι. Ναι, ναι. Διωγγώνεται το ψέμα και κρύβει την αλήθεια η οποία υπάρχει.
1: Κακία, εγώ κακία θα το έλεγα.
0: Ναι, μάλλον τέτοιο είναι.

0: Και τώρα θέμα για τους haters. Θέμα για τους haters. Λέγαμε χθες για την Οδύσσια που είχε την πρεμιέρα της στο Λονδίνο, την ταινία του Νόλαν δηλαδή. Την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους. Και περιμέναμε να δούμε τη γνώμη των κριτικών. Οι κριτικοί λοιπόν βγήκαν και μίλησαν με αποθεωτικά σχόλια για την ταινία. Το Variety χαρακτήρισε την ταινία ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Ο Guardian είπε ότι είναι η Οδύσσια του Νόλαν είναι μια κολοσιαία μυθική ιστορία που πραγματεύεται τη μεταπολεμική απογοήτευση. Επίσης, ο Independent έγραψε ότι είναι η μεγαλύτερη ταινία του Νόλαν μέχρι σήμερα και διαθέτει, λέει, περίπου τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών δράσης σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενη δουλειά του Νόλαν. Οι πιο πολλές κριτικές, δεν τις έχουμε διαβάσει όλες βέβαια, οι πιο πολλές κριτικές για την ταινία του Νόλαν. Το λέμε αυτό πριν το δούμε στην Ελλάδα, ναι. Και δούμε και τους Έλληνες κριτικούς τι θα γράψουν. Είναι αποθεωτικές. Βέβαια, σε όλο αυτό την ιστορία της ταινίας γίνονται διάφορα podcast, διάφορες συνεντεύξεις κλπ. Σε μία από τις συνεντεύξεις η Λουπίτα Νιόγκο, η οποία παίζει τον ρόλο και της Ελένης και της Εκλητεμνίστρας, έχει διπλό ρόλο, βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε ανάμεσα σε άλλα, τη ρώτησαν τι θα ρωτούσε τον Όμηρο αν είχε την ευκαιρία να το ρωτήσει κάτι, και είπε με ιδιαίτερα έντονο ύφος: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνατε σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές?» Έκανε κριτική στον Όμηρο δηλαδή, γιατί δεν είχε πολλές γυναίκες στην Οδύσσια. Είναι από τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου, όπου το political correct ξεχυλώνει πάρα πολύ. Δηλαδή, φτάνει σε σημεία, ας πούμε, δηλαδή, να πούμε,
1: να
0: ξέρω εγώ.
1: Τον
0: να πεις, ναι, να πεις εγώ,

0: Θα κάνετε υπομονή μέχρι αύριο το πρωί. Πραγματικά δώστε μας αυτό το χρόνο για να το δώσουμε και σε εσάς, για να σας διαβάσουμε αύριο με την ησυχία μας ένα καταπληκτικό mail που έστειλε η Εκατερίνη Μαρία, που κέρδισε το Δουβλίνο και του Σκιούρ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι review έκανε η Μαρία, τι φωτογραφίες έχει στείλει, πόσο έχει ταιριάξει η Εκατερίνη, συγγνώμη, πόσο έχει ταιριάξει φωτογραφίες με κείμενο, τι είδε στο Δουβλίνο, τι είδε του Σκιούρ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πρέπει να το μοιραστούμε μαζί. Οπότε υπομονή.
1: Αύριο
0: εδώ στο πρωινό Πέπερ με την ησυχία μας να τα διαβάσουμε, γιατί πραγματικά αυτά τα μηνύματα δείχνουν την αξία του ραδιοφώνου. Μας ξαναθυμίζουν, ξανασυστηνόμαστε τι σημαίνει ραδιόφωνο για μας προς εσάς και για εσάς προς εμάς.
1: Και αύριο είναι μια εβδομάδα πριν από τη μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience για το Lenny Kravitz στο Βερολίνο. 17 Ιουλίου λοιπόν είναι η κλήρωση, ακριβώς 10 μέρες πριν από τη συναυλία, που είναι 27 Ιουλίου στο Βερολίνο. Μια φοβερή εμπειρία από το Pepper Experience, που μόνο το Pepper Experience μπορεί να δώσει.
0: Έτσι, ακριβώς. Και εμείς και είμαστε λοιπόν εδώ πέρα και στην κουβέντα για τις μεγάλες συναυλίες. Να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα λοιπόν. Αν θες και εσύ να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς θερμοξύδι και ψηλούς που σου κρύβουν τη θέα, το WhatsApp είναι εδώ για σένα. Με το Sky Lounge για να απογειώσει την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, στο Off the Hook Festival και το Zamla X Primer. Μπες στο Magenta Moment, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
1: Και θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όταν οι δικοί μας, όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Λοιπόν, αύριο πρωί-πρωί θα είμαστε εδώ και είπαμε, σας υποσχόμαστε να διαβάσουμε το γράμμα της και review ταυτόχρονα της νικήτρια του προηγούμενου Pepper Experience. Όμως είναι εδώ η Ελένη Κολοκοτρώνη, θα σας κρατήσει συντροφιά το επόμενο 2 ώρο και 10 ακριβώς να εκφωνήσει το Pepper Password, γιατί έρχεται επόμενο Pepper Experience. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα σήμερα, να έχετε μια όμορφη, ζεστή και ήρεμη ημέρα και αύριο Πέμπτη εδώ το πρωινό Pepper Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός. Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
6: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... solo. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
7: Pepper Experience.
6: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Στη Γαλλία οι άνθρωποι δεν έχουν κλιματιστικό να ανάψουν, τώρα τρέχουν να αγοράσουν. Εδώ πάλι στο φανταστικό στούντιο με θέα θάλασσα του Pepper 96 και 6. Το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, έχουν δημιουργήσει συνθήκες Ice Age, τέτοιο θέμα, εποχή των παγετώνων, σαν να μπήκα σε πλοίο, ξέρετε, πρωί που θα ξεκινήσει από Πειραιά να φύγει να πάει Κυκλάδες και είσαι και δεν έχει ξυπνήσει και καλά και κάνει τόσο κρύο και ψάχνεις, ανοίγεις βαλίσσα και τραβάς μπουφάν, ζακέτα. Ένα τέτοιο κλίμα μου έχουν φτιάξει σήμερα. Καλημέρα σε όλους, Pepper 96 και 6. Με 30 βαθμούς ξεκινάμε, εντάξει, δεν έχουν και άδικο οι άνθρωποι. Ζεστή, καλοκαιρινή, φυσιολογική ημέρα στην Αθήνα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Pepper 96 και 6. Πεπερική, James, για να ξεκινήσουμε. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλους.

0: can't take my mind.
1: Έτσι γίνεται. Όταν το μυαλό κολλάει κάπου, γράφεις ή ακούς τέτοια τραγούδια. Πέπερ 96 και 6, καλημέρα και πάλι, 23 λεπτά μετά τις 10. Είναι αυτό το τραγούδι το οποίο πραγματικά η ταινία Closer το έκανε, όχι απλά γνωστό, στα πέρατα της γης, και κατάφερε, ενώ πριν, ας πούμε, εντάξει, δεν είχε γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, πλέον να θυμίζει μια ολόκληρη εποχή. Και να θυμάσαι κι εσύ και ο καθένας μας τα δικά του. Εντάξει, τέλος με το ρομαντικό, πάμε στο πρακτικό της υπόθεσης. Την άλλη εβδομάδα πρέπει να οργανωθούμε. Έχουμε την κλήρωση. Έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience, που σημαίνει ότι το Pepper Password έχει ήδη παίξει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Μπαίνετε στο site του Pepper, pepper96.gr, το καταχωρείτε και θέτετε μία σοβαρή υποψηφιότητα για να απολαύσετε, να ζήσετε, να έχετε να θυμάστε. Lenny Kravitz στο Βερολίνο.
2: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Πού πας?
11: Σε μένα μιλάς.
10: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 10, 9, 8, 7, 7, Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Add some weekend to your life.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει δοκιμαστικά το Instagram Plus, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο παντού. Δοκιμάζει λειτουργίες όπως ανώνυμη προβολή stories. Αυτό είναι ότι πρέπει να παρακολουθείς έτσι πρώην, νυν, μελλοντικούς, τα πάντα. Γενικά να παρακολουθείς πληροφορίες για το πόσες φορές ξαναείδε κάποιος το story που έχει ανεβάσει. Και αυτό είναι έτσι λίγο spooky. Και παράταση της διάρκειας ενός story σε 48 ώρες από 24. Εντάξει, αυτό λογικά είναι το πιο ανώδυνο. Πέπερ 96 και 6. Τώρα σκεφτόμαστε καλοκαιρινά. Με αυτό το τραγούδι.

Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. 62 λέμε 63. Είναι οι ηλικίες που οι Έλληνες θέλουν να βγουν στη σύνταξη. Εντάξει, οκ. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Να πούμε έτσι πιο πρακτικά πράγματα. Πλέον για να παραγγείλεις ακόμα και έναν καφέ, εντάξει, κάνεις έτσι μια έρευνα να δεις τιμές, προσφορές. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, διότι μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Αν λοιπόν θέλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο.

0: φαρμακείο, μπορείς να παραγγείλεις από το box, διότι πάρα πολύ απλά είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Να σας πω πως το 35% των τουριστών που επιστρέφουν από το, που πηγαίνουν στο Βερολίνο, αγοράζουν μαγνητάκια. Εντάξει, δεν το λες και πρωτότυπο, αλλά οκ. Okay. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Εσείς που θα κερδίσετε το Pepper Experience, τι θα φέρετε, τι θα αγοράσετε? Το σίγουρο είναι πως θα έχετε την άβρα του Λένη μαζί σας, αντιφέρετε στην Αθήνα. Λένη Κράβιτς και Pepper Experience είναι ένα στην παρούσα φάση. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένη Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper 96.6.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, που άλλου να πας?
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
17: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
20: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Μάλιστα, η Οδύση έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο, εντυπωσίασε, αναμενόμενο ήταν αυτό. Ο Ματ Ντέιμον, η Λουπίτα είπε τα δικά της τα, έτσι, τα άστοχα, τα χαζά. Ο Ματ Ντέιμον λοιπόν είπε ότι ήταν η πιο δύσκολη ταινία της καριέρας του. Αληθινά, λέει, πλοία, καταιγίδες, γυρίσματα σε 6 χώρες. Όλα, λέει, είναι γυρισμένα μπροστά στην κάμερα. Αν βλέπεις 1000 ανθρώπους, τότε υπήρχαν 1000 άνθρωποι εκεί. Τα πλοία είναι αληθινά, πλοία στο βάθος. Βασικά, λέει, εξαντλήθηκα. Οπότε ο Πέπερς, Οδυσσέας, Jason Bourne, τουλάχιστον 3-0.

0: Είπαμε σήμερα σκεφτόμαστε και παίζουμε καλοκαιρινά. Pepper 96 και 6. Το ζούμε συνέχεια, πολύ έντονα τελευταία χρόνια. Τώρα πλέον γίνεται θέμα και το διαβάζουμε και παντού. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λέει, αδυνατούν ή δεν θέλουν, θα έλεγα, να διακρίνουν τα όρια μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. Έτσι λοιπόν είναι μέσα στο λεωφορείο, στο βαγόνι του ηλεκτρικού και μιλάνε στο κινητό τους δυνατά. Ακούμε, έχουμε μάθει υπόλοιπη τα πάντα και σαν να είναι μόνοι τους στο σπίτι τους. Πολλές φορές μάλιστα και σε ανοιχτή ακρόαση για να τα μάθουμε όλα. Το λες. Δεν ξέρω αν είναι δυσκολία να κατανοήσεις τα όρια. Εγώ θα το έλεγα αδιαφορία για τους άλλους. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Ζάμνα X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, είναι λίγο διαφορετικό, έχει άλλη έτσι γοητεία. Μπαίνεις αν θέλεις στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδικείς διπλά εισιτήρια πάρα πολύ εύκολα. Επίσης αυτό που λέγαμε να μιλάς ανοιχτή ακρό μέσα στο λεωφορείο ισχύει επί 10 και για τις παραλίες. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
8: We're piano tuners.
7: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
9: Open the safe.
7: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Τάπας τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το quartet.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

happy together, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος. Παρ' όλα αυτά, αν είστε έτσι σε φάση που δεν θέλετε και πολλά πολλά, δεν σημαίνει αυτό ότι κάτι δεν πάει καλά με εσάς. Όλες οι ψυχολογικές μελέτες, αλλά και οι συζητήσεις με φίλους καλούς, είναι πιο αξιόπιστες αυτές οι συζητήσεις. Λένε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, όλοι μας, ενίοτε, επιλέγουμε έναν πιο στενό κύκλο γνωστών και φίλων, επειδή πλέον έχουμε κουραστεί από ανόητες συγκρούσεις, από κουτσομπολιά, από χειριστικές συμπεριφορές. Σου λέει πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, για να είμαστε καλά, ψυχική ηρεμία. Και κάπου εδώ έρχεται και ο Pepper 96 και 6.

Οι τουρίστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, τους αρέσει πάρα πολύ, περνάνε πάρα πολύ όμορφα, εντοπίζουν λέει όμως μία υποχώρηση στα επίπεδα καθαριότητας της πόλης. Είδατε πόσο κομψά μας το λένε. Από την άλλη λέει μας αγαπάνε διότι έχουν πάρα πολύ καλή αύρα και βέβαια αγαπάνε, θέλουν, ανεβαίνουν, τους αρέσει η Ακρόπολη και το φαγητό για μία ακόμα φορά. Peppers, η Ακρόπολη μας έσωσε, βγαίνει μπροστά. Pepper 966, ένα προθετικό μήνυμα. Εάν είσαι επιχειρηματίας, η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Σκέψου το αυτό. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup, να είσαι πάντα online. Βασικά πολλά για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business. Ακριβώς στις 12 έρχεται, ξέρω περιμένετε, είστε έτοιμοι, το καινούργιο Pepper Password, το οποίο θα σας βοηθήσει να δηλώσετε υποψηφιότητα για μία θέση στο Pepper Experience για να απολαύσετε Ελένη Κράβιτς στο Βερολίνο. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6.

0: Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
16: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
15: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα, χαλαρά,
18: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

από τα Pepper First Tracks που πολύ σας αρέσουν. Θυμίζω στο site μας pepper96.gr θα βρείτε τα Pepper First Tracks που προτείνουμε κάθε μήνα για να μην χάνετε τίποτα. Κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι εδώ από τον αέρα του Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μέρα 12 με 2. Και τώρα πάμε στους Radiohead και σε ένα κομμάτι, εντάξει, που ξέρετε πολύ άπατε.

0: Μία βόλτα μέχρι το Βέλγιο. Πήγαμε με τους Hoverphonic και ένα κομμάτι το οποίο όσοι βρεθήκαμε στα Pepper Church Sessions πριν από λίγο καιρό είχαμε την ευκαιρία να το ακούσουμε live από τους Hoverphonic με την εκπληκτική φωνή της Γκάικε. Πολύ ωραία εκτέλεση ήταν και το... Είχαν κάνει και στο κομμάτι Vinegar and Salt για όσους βρεθήκατε εκεί. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6 και σε λίγο έρχονται Salt, Steel Corners και πολλά ακόμη.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Add some queen to your

Να μυρίζεις αντιλιακό, να είσαι έτσι μέσα στα αλάτια, να έχεις βγει μόλις από τη θάλασσα, να έχεις κάτι δροσιστικό μαζί σου και να μπαίνεις στα μάξι με τις άμμους για να πας στην επόμενη παραλία. Σε κάτι τέτοιο μεταφέρουν οι Steel Corners με το The Dream που μόλις ακούσαμε εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6, και μια τέτοια αίσθηση νομίζω θα έχετε και όσοι βρεθείτε στο Salty Wave Beach Bar στον Σχοινιά, στο Μαραθώνα.

0: εκεί όπου κάθε Σαββατοκύριακο ο Πέπερ 96 και 6 παίρνει το βανάκι του, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα, ο Πέπερ θα βρίσκεται εκεί με την Ελένη Κολοκοτρώνη και θα εκπέμπουν ζωντανά. Αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς εκεί, μπαίνετε στο site μας και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε για να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Salt and Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
13: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
15: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
14: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
16: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
17: τάπα, τσούρο, κλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
21: νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
23: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
22: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Ωραίο μίξ από The Reflex, Sorry Habit, Amy Winehouse. Είμαστε εδώ στην αέρα του Power 96 και 6, 1 και 13. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, και θέλω να σας πω ότι έχουμε Pepper Experience για λίγες μέρες ακόμη. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή αν δεν το έχετε κάνει, διότι σας στέλνουμε στο Βερολίνο να δείτε live Lenny Kravitz στην Uber Arena εκεί στο Βερολίνο, ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά δύο ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο, 4 και 6. Το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Μαμακάρη και Τάκη Ανούτσο, που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 10.

0: Έβλεπα χθες ένα post στον επίσημο λογαριασμό των Cure που έγραφαν ότι χθες συμπληρώθηκαν ακριβώς 45 χρόνια από την ημέρα που έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση ως μπάντα και εντάξει, μέχρι σήμερα νομίζω εξακολουθούν να είναι ένα από τα συγκροτήματα που δίνουν πάρα πολύ ωραίες δουλειές και κάνουν τρομερά live, με τη φωνή του Robert Smith βέβαια να παραμένει αναλύωτη. Εδώ ακούσαμε ένα κομμάτι, το Love Song, το οποίο έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές και η Adele το έχει διασκευάσει, και έτσι προάλλες το ακούσαμε στην εκτέλεση της Shirley Manson από τους Garbage εδώ στην Αθήνα όταν έπαιξαν. Είπε μάλιστα ότι είναι η αγαπημένη μας μπάντα η Cure. Και πάμε να συνεχίσουμε με Cranberries, Kid Moxie και πολλά ακόμη εδώ στην αέρα του Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων. Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
16: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Add some Lana Del

0: Και αυτό από τα Pepper Fresh Tracks που σας αρέσουν πολύ και καλώς έτσι πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα και για την ακρόαση από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Να σας θυμίσω επίσης ότι τώρα σε λίγο στις 2 θα ακούσετε το Pepper Password στον αέρα για να το συμπληρώσετε ώστε να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience που σας στέλνουμε στο Βερολίνο. Να δείτε τον Lenny Kravitz, συμπληρώνετε το Pepper Password στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας για τις έλεγες μέρες. Πλησιάζει πιο καιρός, θα γίνει η κλήρωση στις 17 Ιουλίου. Συγκεκριμένα στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμακάρη και Τάκη Νούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς θα λέμε ξανά αύριο Πέμπτη στις 12. Για χαρά!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Pepper. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Plus, plus, plus.

0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία. Εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller «Κρυμμένες ζωγραφιές» επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια? Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Φουλ και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Ένα μήνα πριν καταρρεύσει πέρυσι το Σεπτέμβριο στη σκηνή σε νέο Ιορκέζικο φεστιβάλ, δύο τυχεροί Peppers ανάμεσά σας απόλαυσαν live τη Lola Young πέρυσι τον Αύγουστο στο φεστιβάλ του Leeds, μιας και είχατε κερδίσει το Pepper Experience. Τέλη Ιουλίου φέτος τώρα, τηλεμεταφορά στο 2026, δύο τυχεροί Peppers θα ταξιδέψετε στο Βερολίνο 4 ημέρες. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper live στη σκηνή, μπροστά στα μάτια σας, ο εκπληκτικός Lenny Kravitz. Δηλώνετε και ξαναδηλώνετε συμμετοχή στο site μας, pepper966.gr. Περισσότερες πιθανότητες έτσι να κερδίσετε στην κλήρωση. Απαραίτητο τώρα είναι το Pepper Password για τη φόρμα συμμετοχής. Θα ακούσετε νέο Pepper Password ακριβώς στις 4 στον αέρα του Pepper, ενώ κρατήστε ότι Pepper Passwords γενικά ακούτε μέσα στη μέρα στον αέρα του Pepper στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας μεσημέρι Τετάρτης μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Αυτό είναι ο Μόμπι, το τραγούδι του Porcelain, εδώ στον Pepe 96.6. Και Porcelain λέγεται και αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε το 2016. Η επιλογή του τίτλου δεν ήταν μόνο επειδή το κομμάτι είναι το σήμα κατά τεθέν του, αλλά και για ένα άλλο πιο σκοτεινό λόγο. Η πορσελάνη είναι λευκή και εύθραυστη, όπως και ο ίδιος. Ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου πέρασε από τη χριστιανική νυφαλιότητα σε καταχρήσεις και είναι αυτό ότι έκανε ό,τι κάνει τέλος πάντων όταν δεν νιώθεις πολύ καλά μέσω του στόματός σου σε μια λευκή πορσελάνη που είχε στην τουαλέτα. Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας μέχρι και τις 4. Μείνετε, σε πολύ πολύ λίγο θα σας δώσω διπλά εισιτήρια ακτοπλοϊκά για προορισμούς αιγαιοπελαγίτικους εκεί στις Κυκλάδες, εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper 966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιτικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Add some Amy Winehouse.

0: Αν είστε λάτρης των coming of age ταινιών τρόμου και οριακά των splatter, κάντε χάρη στον εαυτό σας και δείτε την ταινία Talk to Me, σούπερ επιτυχημένη και βραβευμένη ως thriller του 24. Έχει κυρίαρχο μουσικό θέμα του αυτό που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, το Lemon του Richard Carter. Και πρωταγωνιστής εκεί πέρα είναι ένα χέρι το οποίο τέλος πάντων έχει παραφυσικές και μεταφυσικές ιδιότητες. Δεν λέω περισσότερα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βρείτε την και δείτε την. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper 96 και 6, μαζί μέχρι και τις 4 μείνετε σε πολύ πολύ λίγο Teddy Swims αλλά και Verve εδώ στον Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο

0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το quartet.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Add some pepper to your life.
6: Pepper.
5: 96 και 6.

ηχογραφήθηκε σε ένα αυτοσχέδιο στούντιο στο υπνοδωμάτιο του Τζέιμι των XX, παρέα με τους υπόλοιπους της μπάντας, τον Ρόμι και την Όλτον, την Ρόμι και τον Όλιβερ, εκεί στα 19 τους, ένα απόγευμα μετά το πανεπιστήμιο. Χειροπιαστή, bedroom pop το intro που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Πολύ πριν βέβαια ο όρος γίνει fantasy key του keyword των indie δημοσιογράφων που γράφανε τότε στα περιοδικά. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το intro που μόλις ακούσαμε δημιουργήθηκε κατά τύχη. Η ροή εκδοχή του ήταν απλώς ένα soundcheck. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφάλα εδώ στον Pepper 96.6. Καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι στην παρέα λίγο μετά τις 3 μεσημέρι Τετάρτης και αμέσως τώρα Derek Fine, Sun, επίσης Coldplay, Viva La Vida, εδώ στον Pepper.

0: Υπάρχει ένα στίχος μέσα στο υπερδιάσιμο αυτό Supergirl των ρήμων που λέει Supergirls don't cry, they just fly. Οι λίγο παλιότεροι θα θυμάστε πως έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop ρητά των Zeros, memes και inspirational quotes θα το λέγαμε στη σημερινή social media και εποχή. Κατά τα άλλα, τραγούδι γυναικείας ενδυνάμωσης στο Supergirl με έξτρα ενσυναίσθηση, όπως έχει παραδειχθεί η ίδια η μπάντα σε συνεντεύξεις. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper Ross στις 4 και τώρα κοινή παραδοχή ότι έχουμε κατεπηγόντως ανάγκη για μικρές διακοπές σε κοντινές παραλίες. Οπότε κρατήστε ότι έχουμε και αυτό το Σάββατο Salt and Pepper παραλιά το ραντεβού στο Σχοινιά στο Μαραθώνα. Εκεί, στο υπέροχο Salty Wave Beach Bar για πεπερικές μουσικές. Ελένη Κολοκοτρώνη εκεί. 2 με 6 το μεσημερό απόγευμα. Δροσιστικά που τίποτα και βουτιές. Και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο site μας pepper966.gr και κάπως έτσι διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στη διπλανή ξαπλώστρα.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 966.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 966 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 966 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 966 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 966.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Add some Florence to your life.

0: Πάμε να κερδίσετε τα διπλά εισιτήρια. Πάμε. Στέλνετε τώρα το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper 6973-966-966. Κλήρωση νικητών θα κάνουμε σε πολύ πολύ λίγο στο τέλος της εκπομπής εδώ στον Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα. Μείνετε, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγγε στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
23: We're piano tuners.
22: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
24: Open the safe.
22: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: Νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Τροπικό το κλίμα, 33 Κελσίου, με βροχερό καιρό αυτό το απόγευμα της Τετάρτης στην πόλη. Και Βάι την Μπόρα από τον χαρακτηριστικό εξωτικό ήχο των Trinix με την Marie Froes. Προτιμάτε αυτό ή 22 βαθμούς με λίγη συννεφιά που έχει το Βερολίνο? Γιατί κάπως έτσι θα ανοίγει στο τέλος του μήνα και θέλετε να βρεθείτε στη μοναδική εμπειρία που σας στέλνει ο Pepper, το Pepper Experience, με το Βλασόπουλο Travel για το Live του Lenny Kravitz στην Uber Arena 27 Ιουλίου, αλλά και βόλτες πάνω από την πόλη με αρρώστατο και επισκέψεις στα μουσεία. Ένα ταξίδι για δύο άτομα για τέσσερις ημέρες. Πρέπει να έχετε σημειώσει και ελπίζω να το κάνετε και να συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο. Το Pepper Password 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Συμπληρώνετε φόρμα συμμετοχή στο website μας. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 στο πρωινό Pepper 17 Ιουλίου με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Ένα Pepper Experience από τον Pepper και το Βλασόπουλο Travel. Εδώ και σήμερα μαζί ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στην καρδιά της εβδομάδας. Και πάμε τώρα σε ένα ταξίδι στον χρόνο, έτσι, Blast from the Past, που λέμε, Natalie Imbruglia. Μοντέλο αλλά και τραγουδίστρια, με το Thorn, εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: Τελικός Johnny Cash διασκευάζει Depeche Mode, ήταν το One in a Pepper στους 96 και 6. Πάμε και σε ένα προεκτικό μήνυμα από τα Lidl για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και τελειώνοντας βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr, κάνε την αίτησή σου, μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας στην εκπομπή σας θυμίζω στο chat κάτω δεξιά στο More, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το website μας pepper966.gr.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, please call train. More.com.
16: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Add some hooverphonic to your life.

0: Dragon του Hot 100 και η χορευτική εκτέλεση ακόμα πιο ψηλά. Είμαστε εδώ σε summer mood και για όσους δεν είναι ακόμα μακριά και έχει αρχίσει και ρεώνει η πόλη νομίζω, υπάρχουν οι διαδρομές εδώ κοντά. Στην πόλη το Pepper Van βρίσκεται στο Salty Wave Beach Bar κάθε Σαββατοκύριακο στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Salt and Pepper λοιπόν, για να ακούσουμε το καλοκαίρι αλλιώς. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου 2 με 6 το απόγευμα ο Pepper και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά εκεί στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Και αν θέλετε να βρεθείτε παρέα μας, υπάρχει φόρμα συμμετοχής που μπορείτε να συμπληρώσετε στο website μας pepper966.gr ή κλήρωση θα γίνει μετά την εκπομπή. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις ακόμα ένα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου, ενεργοποίηση του κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από χίλιες δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρις και πας. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, όχι μόνο text. Στείλτε μας ήχο, εικόνες, ό,τι θέλετε, βίντεο. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
6: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Από το καλύτερο της Δάιτου ήταν το Thank You. Είναι ο Pepper 66 εδώ μαζί 4 με 6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας. Και πάμε τώρα σε ένα τηλεοπτικό νέο. Γνωστό streaming δίκτυο ετοιμάζει ένα νέο reality με τίτλο Wonka's The Golden Ticket, βασισμένο στην κλασική ταινία Willy Wonka and the Chocolate Factory. Η έκπληξη όμως είναι αλλού. Ο αφηγητής θα έχει τη φωνή του Gene Wilder, η οποία αναδημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με τους κληρονόμους του ηθοποιού και εταιρεία AI. Ο Gene Wilder έχει φύγει από τη ζωή από το 2016, αλλά η χαρακτηριστική πραγματικά φωνή του θα ζωντανέψει ξανά για να καθοδηγεί τους διαγωνιζόμενους μέσα στο εργοστάσιο σοκολάτας. Και βέβαια εδώ ανοίγει ξανά η μεγάλη συζήτηση, όταν υπάρχει άδεια της οικογένειας είναι ένας όμορφος φόρος τιμής ή μήπως αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τους ηθοποιούς να δουλεύουν και μετά το θάνατό τους.

0: Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια υπήρχε ένα καλοκαίρι που έβραχε κάθε μεσημέρι την ίδια ώρα. Κάπως έτσι είναι η πρόγνωση για αυτή την εβδομάδα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο δεν είδαμε βροχή βέβαια εδώ στα νότια σήμερα. Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Κλασικά από τα 80's ήταν η Eurythmics με την Annie Lennox στα φωνητικά βέβαια. Here comes the rain again. Πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα από τα Lidl. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, είναι ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Lab Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και τελειώνοντας βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, μην το χάσεις, συνδυάσεις σπουδές με το κύρος της SAEC ACME, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης, κίνηση λίγο παραπάνω, σημαίνει λίγο μεγαλύτερη από χθες. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου
18: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
19: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
23: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
24: Add some James to your life.

0: Από τις πιο unique μουσικές προσωπικότητες που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια ο Σόμπερ, νομίζω ότι και ο ίδιος είναι λίγο έκπληκτος με την ίδια την επιτυχία του. Ήταν το Undressed, είμαστε στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Πλησιάζει το Art and Design Show του ACTO, δεν είναι άλλη μια έκθεση. Είναι ευκαιρία να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design. Έργα, installations, portfolio, real work projects, συνεργασίες με σημαντικά brands και φορείς πολιτισμού, βραβεύσεις και υποτροφίες για τα 55 χρόνια του ACTO. 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα, ACTO Ευελπίδων 11α με ελεύθερη είσοδο. Αν αγαπάς τη δημιουργία ή απλώς θες να δεις πώς μοιάζει το μέλλον του Art and Design, κράτε αυτή την ημερομηνία, θα φύγεις με περισσότερη έμπνευση από όσοι έφερες. Για να ακούμε απόγευμα μαζί εδώ παρέα, 4 με 6 στον Πέπερ 96 και 6 ο Κοσμάς, The Velegas ήταν κοντά σας όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Πέπερ 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο.

0: Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντώνη,
0: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Pepper 96 και 6.

0: είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Βερολίνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Στα μισά της εβδομάδας, απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου, Birds of a Feather από την Billie Eilish στο B56-6. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς σε αυτό το ζεστό απόγευμα Τετάρτης. Καλό προγραμματισμό, να πούμε καλές διακοπές όσους ετοιμάζονται για καλοκαιρινές διακοπές. Σαν να λέμε το πρώτο γκρουπ των καλοκαιρινών διακοπών. Με το καλό να πάτε, με το καλό να επιστρέψετε. Και επίσης, όσοι μένουμε πίσω στην Αθήνα, η εικόνα της Αθήνας που αδειάζει μας αρέσει πολύ. Kiss Me σε αυτό το επίπεδο, Sixpence on the Richer αμέσως τώρα μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε και υπενθυμίζω pepper966.gr για να ακούτε Pepper ζωντανά από παντού.

0: πλαισίους από τους Depeche Mode στο Pepper 96.6, Pepper Experience, μετράμε αντίστροφα για την κλήρωση σιγά σιγά. Παρασκευή 17 Ιουλίου η κλήρωση στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Pepper Experience που έχει Lenny Kravitz live στην Uber Arena, 4 μέρες για 2 Peppers στο Βερολίνο, όλα πληρωμένα, εισιτήρια για τη συναυλία με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και 2 έξτρα εμπειρίες. Η μία είναι εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο, δηλαδή θα ζήσετε μια απίστευτη εμπειρία με αερόστατο πάνω από την πόλη. Αλλά η απίστευτη εμπειρία είναι ο Lenny Kravitz live στην Uber Arena. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Καλή επιτυχία και σε λίγο μια μεγάλη ανάσα και smooth operator από Σαντέ.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper 966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
18: We're piano tuners.
17: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
19: Open the safe.
17: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
21: Huh?
22: Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στους φίλους που μιλάμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας, ή άλλον απόγευμα, σωστά συντονισμένοι στο Pepper 96 και στο Viber του Pepper και στο chat του Pepper, στο site στο pepper96.gr. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, καλησπέρα σε όλους. Σε λίγο, αν και υπάρχει ήδη συμμετοχή, γιατί το ξέρετε πλέον, επιστρέφω με το Salt and Pepper αυτού του Σαββάτου και την ευκαιρία να εκβρεθείτε εκεί, κερδίζοντας προσκλήσεις, κερδίζοντας την είσοδό σας και όλα τα υπόλοιπα που θα συμβούν εκεί. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, σε λίγο πληροφορίες και λεπτομέρειες.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ωπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει...

0: Για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι. Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

μουσικά. What Else Is There από τους πολύ πολύ αγαπημένους πεπερικούς Ρόικσοπ στο Πέπερ 96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά. Όπως κάθε μέρα και σήμερα, καλησπέρα σε όλους και ένα από τα πιο όμορφα Pepper Fresh που έχουν περάσει από την κατηγορία με την πολύ αγαπημένη μας Olivia Dean.

0: μόλις ακούσαμε Dance Me to the End of Love και μια ωραία βόλτα στα στενά της Ίδρας. Μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr μιλώντας για Ίδρα και για βόλτες. Salt and Pepper και αυτό το Σάββατο το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς και από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα εκπέμπει ζωντανά από εκεί η δική μας Ελένη Κολοκοτρώνη που ακούμε κάθε πρωί 10 με 12 στο Pepper 966. Στο τέλος εκπομπής η κλήρωση για τους νικητές στο pepper966.gr συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper, Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 966 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 966 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 966 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 966.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 είδη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
20: Add some Billie Eilish to your life.

0: Έρχεται σε λίγο Δημήτρης Λεμονίδης. Αυτό ήταν για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του.

0: στήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν τη ψυχή σου.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
8: We're piano tuners.
7: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
9: Open the safe.
7: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
12: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

Teddy Swims και Bad Dreams λιγάκι μετά τις 8. Και για να μην έχετε κι εσείς εφιάλτες και στριφογυρίζετε στον ύπνο σας, επειδή αμελήσατε να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience, κάντε το έστω και τώρα, 9 ημέρες ακριβώς πριν από τη μεγάλη κλήρωση. Και που ξέρετε, μπορεί αυτό το καλοκαίρι να βρει εσάς και την παρέα σας στο Βερολίνο να απολαμβάνετε ζωντανά τον μοναδικό Lenny Kravitz. Μπαίνετε στο pepper966.gr λοιπόν, συμπληρώνετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα, και έτσι διεκδικείτε κι εσείς αυτό το μαγικό τετραήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλος Travel στην πιο ζωντανή πρωτεύουσα της Ευρώπης. Την επόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, θα γίνει κλήρωση στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή επιτυχία, καλησπέρα από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Το κατάλληλο soundtrack για αυτό το συννεφιασμένο σκηνικό απόψε που δεν μας χάλασε καθόλου, η αλήθεια, δρόσησε κάπως. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας, καλησπέρα και πάλι. Και σε λίγο έρχονται οι Beatles στον αέρα μας, μιας και αυτή η εβδομάδα τους ανήκει δικαιωματικά. Χθες ο Ρίγκο έκλεισε τα 86 του, ενώ προχθές τη Δευτέρα συμπληρώθηκαν 69 χρόνια από αυτή τη χειραψία που άλλαξε για πάντα τη μουσική, όταν γνωρίστηκαν ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ σε ένα τοπικό φεστιβάλ στο Λίβερπουλ. Μια τυχαία γνωριμία μέσα στο κατακαλό καιρό που γέννησε το μεγαλύτερο μύθο του πλανήτη. Ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν πώς ξεκινά η ιστορία. Let it be εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγκεκριμένος

0: διαβάσει για πάντα τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Γιόλα, Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και εσάς, τι σας έρχεται πρώτο στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη καλοκαίρι? Να σας πω με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα λοιπόν, ότι αν μέσα στη λίστα υπάρχουν η μουσική, οι φίλοι και το Aperol Spritz, τότε είστε μέσα 100%, γιατί φέτος το Aperol δίνει το παρόν στο Eject Festival στις 14 και 15 Ιουλίου με Florence and the Machine και Cure αντίστοιχα. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς Salt and Pepper δεν νοείται, το ερχόμενο Σάββατο έχουμε και πάλι ραντεβού μαζί σας στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά. Αυτή τη φορά θα βρίσκεται η Ελένη Κολοκοτρώνη εκεί με ζωντανή μετάδοση και Pepper μουσικάρες εννοείται από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Αν θέλετε να έρθετε κι εσείς μια βόλτα, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσού».

0: σε έγινα, αγκίστρι, πόρο ή δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Μπήκες. Έφτασες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το quartet.

0: 100 χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
8: Baby, here I stand.
9: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

clocks από τους Coldplay με τα δικά μας ρολόγια να δείχνουν 12 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Σήμερα λοιπόν κλείνει τα 68 του ο Kevin Bacon και λένε ότι όποιον ηθοποιό και αν πάρει στον πλανήτη έπαιξε με κάποιον που έπαιξε με κάποιον άλλον που στο τέλος συνδέεται μαζί του, το λεγόμενο Bacon Number δηλαδή, που κυμαίνεται από το 0 έως το 6. Κάντε το τεστ αν θέλετε και τώρα που μιλάμε γκουγκλάρετε το όνομα οποιοδήποτε ηθοποιού, ακόμα και από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, μαζί με τη φράση Bacon Number και θα σας βγάλει αυτόματα έναν αριθμό που δείχνει πόσα βήματα τους χωρίζουν. Μία θεωρία στην ουσία που λέει ότι όλος ο κόσμος τελικά συνδέεται μεταξύ του, πράγμα που βλέπουμε και στα social media. Εμείς εδώ βέβαια δεν χρειαζόμαστε ούτε αλγόριθμους, ούτε 6 βήματα, μόνο ένα ωραίο κομμάτι καλή ώρα για να μας βάλει όλους στο ίδιο mood.

0: Queen με την κατάλληλη λεζάντα για τώρα που είσαι ακριβώς στη μέση της διαδρομής, στη μέση της εβδομάδας, με το Σαββατοκύριακο που πέρασε να μοιάζει μακρινή ανάμνηση και το επόμενο να φαίνεται ότι αργεί. I want to break free εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και ένα προθετικό μήνυμα τώρα. Ποια είναι η συναυλία που περιμένετε περισσότερο φέτος? Όποια και αν είναι η απάντηση, το Aperol θα βρίσκεται εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της καλοκαιρινής μουσικής σκηνής, το Eject Festival δηλαδή, στις 14 Ιουλίου με Florence and the Machine, Suede, Holly Humberstein και Elena Leoni, και 15 Ιουλίου με Cure, Nothing But Thieves και Matt Berninger. Και μια και το έφερε κουβέντα, σε λίγο έρχεται και ο Μόμπι στον αέρα του Pepper για να φέρουμε έτσι στο μυαλό μας αυτή τη μαγεία που ζήσαμε πριν από μία εβδομάδα ακριβώς στο live του στην πόλη μας. Pepper
1: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Add some Depeche Mode to your life.

0: ακόμα ένα αγαπημένο κεφάλαιο του Pepper Experience. Σε λίγες ώρες, από τις 6 το πρωί, ξεκινάνε και παίζουν τα καινούργια Pepper Passwords, ανά 2 ώρο, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα δηλαδή. Τα σημειώνετε και τα καταχωρείτε στο pepper966.gr όσες φορές θέλετε και έτσι διεκδικείτε κι εσείς αυτό το φανταστικό τετραήμερο στο Βερολίνο, στα τέλη του μήνα, με τα πάντα πληρωμένα για δύο άτομα, για να δείτε live τον Lenny Kravitz. Παρασκευή 17 Ιουλίου θα γίνει κλήρωση στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο και καλή σας επιτυχία. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα και τα ξαναλέμε αύριο στις 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Γεια χαρά!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς

0: Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Pepper 96 και 6.

Νύχτα Τετάρτη στον Πέπερ, καλησπέρα σας. 8 Ιουλίου έχει ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Ακούμε μουσική, αδειάζει το κεφάλι μας, κάνουμε παρέα στο chat, κάνουμε παρέα σε εσάς που δουλεύετε. Σήμερα είναι μια βραδιά η οποία δεν έχει ποδόσφαιρο μετά από μέρες, οπότε είναι πολύ περισσότεροι εδώ στο chat, στο μεγάλο σαλόνι του Πέπερο. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε λοιπόν. Συνεχίζουμε τις μουσικές με ένα κλασικό, πολύ αγαπημένο και πολύ χορευμένο, Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: Αυτή είναι η Φλόρεν, σπουδαία τραγουδοποιός, τραγουδίστρια, ποιήτρια, περσόνα της Μεγάλης Βρετανίας, Florence and the Machine, You've Got the Love, σε λίγες μέρες θα είναι στην Αθήνα, κάπου διάβαζα ότι έχει δήλωσε ότι έχει αιμονή με την ελληνική μυθολογία. Όπως η ελληνική μυθολογία στα χέρια του Christopher Nolan εντυπωσίασε το κοινό, η avant-première έγινε στο Λονδίνο, οι κριτικές είναι διθυραμβικές, υπάρχουν διάφορα, μιλούν ηθοποιοί για το πώς ήταν τα γυρίσματα. Ο Μαντήλων δήλωσε ότι ήταν εξοντωτικό, ότι πέθανε, ας πούμε, πώς το λένε, από την κούραση. Γενικώς μια σπουδαία ταινία φαίνεται ότι είναι η Οδύσσια του Christopher Nolan. Αν υπομονούμε να τη δούμε και στην Ελλάδα. Peppers του 96 και 6, νύχτα Τετάρτης, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έρχεται ο αγαπημένος σας Ντάτι με το Take Me There. Έρχεται η Μανή και ο Teddy Swims.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Add some Sievert Holium to your life.

0: Αυτό ήταν το Σουζάν Μαρκ Ρόνσον και η φοβερή και τρομερή Ραγιέ, η οποία το τέλειο Μαρτίου κυκλοφόρησε το δεύτερο της άλμπουμ This Music May Contain Hope. Μάλιστα έχει φοβερές συνεργασίες, Hans Zimmer, Al Green, 17 τραγούδια δεν περιλαμβάνει αυτό, δεν πειράζει, θα το ακούμε εδώ στον Pepper στους 96.6. Στέλνω μια καλησπέρα στην Αρετή. Υπάρχουν διάφορα, το έχω ξαναπεί αυτό, τα βιβλία που πρέπει να πάρετε στις διακοπές, τις μουσικές που πρέπει να πάρετε στις διακοπές. Αν πάτε σε αυτό το μέρος πρέπει οπωσδήποτε να πάτε σε αυτές τις παραλίες. Εγώ διαφωνώ με όλα αυτά. Στις διακοπές δεν πρέπει να έχουμε τίποτα πρέπει. Δεν υπάρχει τίποτα πρέπει. Αν θέλουμε ένα βιβλιαράκι κάπου θα το βρούμε. Αν θέλουμε μουσικούλα κάπου θα υπάρχει ένα ραδιοφωνάκι στο κινητό κτλ. Αυτά τα πρέπει με τρελαίνουν. Λοιπόν, Peppers στους 96.6, Κώστας Παπαζέτης μαζί σας στη νυχτερινή βάρδια μαζί με τον Κώστα Ντούβρα εδώ δίπλα μου που ρυθμίζει τον ήχο.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Ακούγοντας αυτό το κομμάτι, σου έρχεται στο μυαλό, αν είχες την τύχη να βρίσκεσαι εκεί, το Pepper Church Session με τους Hoover Phonic, αυτό το επικό, να το πω έτσι, που είναι και της μοδός η λέξη, επικό, Pepper Church Session με τους Hoover Phonic. Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Τετάρτης, εδώ στη νυχτερινή βάρδια στον Pepper στους 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Στέλνω μια καλησπέρα στην Έσμα που της αρέσει το τραγούδι το Love on the Brain της Ριάννα και πάμε να συνεχίσουμε με ένα θρύλο της χορευτικής μουσικής.
1: I definitely wanted to become a musician. At that time in Germany in 69-70 they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Το βίντεο κλιπ έχει γυριστεί ένα μέρος του στο Ηρώδιο. Αυτή είναι η Coldplay στον Peppers του 96 και 6. Είναι νύχτα Τετάρτης. Έχει βγάλει ένα αεράκι εδώ στο Νέο Φάληρο και την κάνει τη νύχτα λίγο πιο δροσερή. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θυμίζω Pepper Experience. Στέλνουμε έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper στο Βερολίνο τέλη Ιουλίου με δύο μαγικά εισιτήρια για να δείτε ζωντανά το Lenny Kravitz. Ακούτε το Pepper Password, το οποίο είναι απαραίτητο για να ξεκλειδώσει τη φόρμα την οποία τη βρίσκεται στο site του Pepper στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Είναι κάθε φορά διαφορετικό. Με αυτό το password ξεκλειδώνεται, όπως είπα, τη φόρμα και όσες περισσότερες φορές το κάνετε, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες. Μέκα του πολιτισμού, ένα σούπερ καλλιτέχνης επί σκηνής, ένα φοβερό Pepper Experience. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται ο Hozier, ο Harry Styles, ο οποίος έσχισε προχθές στο Λονδίνο, και βέβαια η Στερεονόβα.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.

0: Αυτή είναι η Στερεονόβα, από εκείνα τα παλιά τα ωραία τα χρόνια, ένα κλεμμένο ποδήλατο εδώ στον Πέπερ στους 96 και 6. Γεια σου Ηλία στο Αλιβέρι, που κάνεις τα παραπονάκια σου για τις διαφημίσεις που είναι το ψωμάκι του ραδιοφώνου, και εσύ βέβαια τη δουλειά σου κάνεις. Μαζί ήμασταν μέχρι τώρα για σχεδόν 2 ώρες, γιατί έχει περάσει η ώρα, είμαστε 12 λεπτά, 13 πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για αυτές τις σχεδόν 2 ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις 2 τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο Πέμπτη, που ο μήνας θα έχει 9, στις 10 ακριβώς, θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε 2.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι για λόγο άλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.